0: μου.
1: Λιβάνιον του που να πας εγώ να μάλλον να... Αν τρυπήρει,
0: αν τα τρυπήρει που μάλλον να τσεμπουκία.
1: Τι μια κουκά να ανακεί.
0: Από νιν που κάνουμε και. Πανιστεγάν να κάπαν και.
1: Κάπαν. Ναι καιρό παπά, να νιστεσά.